0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

6.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
2: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
3: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
4: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
10: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
11: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
2: Καλό από καλό καιρό.
3: Από?
2: Από καλό καιρό.
3: Είναι κάποιο χωριό αυτό?
2: Αχ, Εβίτα μου. Επειδή είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, λέμε καλό από καλό.
3: Από καλό, από καλό.
2: Εβίτα,
1: λέω κι εγώ το από καλό καιρό. Μου φάνηκε και εμένα κάτι σε τοποθεσία στην αρχή. Λέω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
5: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
6: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: These beautiful things that I've got.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Tiri Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου του 2026, παιδιά. Θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί που σηκώθηκα και άνοιξα την πόρτα του σπιτιού μου, αισθάνθηκα μια δροσούλα. Τη νιώσατε κι εσείς?
1: Κοίτα, εμένα δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα δροσούλα, γιατί εμείς εδώ στην πόλη δεν είναι το ίδιο, σημαίνει και λίγο πιο έξω.
0: Με λίγο στα προάστια.
1: Αλλά αυτό που εμένα έχει αρχίσει και μου τη δίνει λίγο στα νεύρα είναι το γεγονός ότι τύπου 7.30 ώρα έχει σκοτεινιάσει. 7 και 25.
0: Α, οι μέρες που μικραίνουν σιγά σιγά.
1: Πολύ μικραίνουν, ναι, ναι, πολύ. Ναι. Όταν η δύση του ηλίου είναι στις 8 παρα 5, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις ότι 7.30 ώρα το φως αρχίζει και
0: ψιλοπέφτει.
1: Ναι. Πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λίγο
0: μην
1: μου κάνει.
0: Μην μου τριγιάζετε όμως, παιδιά, ήρθε ο Σεπτέμβρης. Θα πιστεύω θα είναι καλοκαιρινός μήνας όμως.
1: Ο Σεπτέμβρης θα είναι καλοκαιρινός μήνας και επίσης ο Σεπτέμβριος είναι σαν μια έτσι, δεύτερη πρωτοχρονιά, ρε παιδί μου.
0: Νάτα.
1: Είναι σαν να ξεκινάνε όλα.
0: Ωραία, θα σας ευχηθούμε λοιπόν καλή χρονιά και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, έχει ο μήνας 3 του Σεπτέμβρη του 2026, 246η μέρα του έτους. 6:55 είδαμε την ανατολή του ηλίου νωρίς το πρωί, ενώ στις 7:53 ορίστε έρχεται και η δύση του ηλίου,
1: να, που λέγαμε πριν.
0: Πουρνό, νωρίς έρχεται και η δύση του ηλίου. Είναι η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας, όπου γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα, όπου πραγματοποιείται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία. Η μέρα της σημαίας στην Αυστραλία, η μέρα των πεσόντων στην Τινησία, το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία, η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία, η μέρα της δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο, η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία, η μέρα καταδίκης της βρετανικής απικιοκρατίας στο Ιράκ. Στο εορτολόγιο πηγαίνοντας σήμερα είναι ιερομάρτυρος Ανθίμου του Επισκόπου, ιερομάρτυρος Αριστείωνος του Επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος του Μάρτυρος, νεομάρτυρος Πολυδόρου, Νέας Εφέσου, Οσίας Φίβης της Μάρτυρος. Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστέα, Αρίστη, Αριστείων, Αριστείωνας, Αριστέας, Αρχοντίωνας, Αρχοντής, Αρχοντία, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Φίβος και Φίβη. Χρόνια σας πολλά, ιδιαίτερα τα ονόματα που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επετείους ή και άλλους λόγους για να γιορτάσετε τη σημερινή ημέρα. Ο Καζαμίας έχει τίποτα σήμερα να μας προσθέσει?
1: Όχι μωρέ, δεν
0: τίποτα.
1: Έχει κάτι, όχι, όχι. Θα σας πω αύριο πράγματα για τον Καζαμία που έχουμε το τελευταίο τέταρτο της σελήνης.
0: Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με το μενού της ημέρας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σαββατοκύριακο.
1: Με κλειστέ υπηρεσίε. Ή α πούμε δεν θα έπρεπε να κλειδώνουν αυτοί οι λογαριασμοί για το Σαββατοκύριακο που κανένα δεν εργάζεται.
0: Έλατε.
1: Κάπω δεν ξέρω. Λέμε εμεί τώρα εδώ πέρα τι δικέ μα σκέψει.
0: Ναι.
1: Τέλο πάντων, συναγερμό έχει σημάνει στι αρχέ.
0: Ψάχνουν τα λεφτά, τα 500.000.
1: Ναι, τα ψάχνουν. Θα βρούνε κάποιο μέρο των χρημάτων, σίγουρα. Όπω έγινε και στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Δεν θέλω να φανταστώ ότι θα το πληρώσουν οι δικέ μα οι τσέπε.
1: Το θέμα είναι να βρουν έναν τρόπο να σταματήσουν την απορία αυτών των απαταιώνων. Στον μεταξύ, χθε άκουγα στι ειδήσει, κάποια στιγμή φευγαλέα, ότι έχει αυξηθεί τρομερά το ποσοστό των τηλεφωνικών από τι τηλεφωνικέ απάτε. Τρομερά, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση, 60%, μεγάλο ποσοστό, και θα γίνει ξεχωριστό, θα ποινικοποιήσουν τέλος πάντων την τηλεφωνική απάτη.
0: Νάτα.
1: Άμα τον βρεις πιάστονα και...
0: Νάτα.
1: Ναι, δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο, δεν θα γίνει ένα σαφάρι ενημέρωση προς τους πολίτες.
0: Αυτό, στο μυαλό μας κάνει σαφάρι αυτή η κυβέρνηση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε.
1: Πανέτοιμοι. Ωραίο. Λοιπόν, εσείς μας καλείτε 28 10 255 961. Σας βάζουμε στην κλήρωση για την ετήσια υποτροφία από το Show Easy 6970 888 961. Τα μηνύματα σας στο Viber. Ναι. Πάμε στην αγαπημένη σου.
0: Στην αγαπημένη μου, την Μαρίνα Πατούλη.
1: Μαρίνα Σταυράκη. Μαρίνα
0: το Σταυράκη. Πατούλη, δεν το λέμε, παιδιά. Μαρίνα Σταυράκη. Σταυράκη. Πατούλη, last
1: λοιπόν,
0: year.
1: Είχαμε λοιπόν τον κύριο Πατούλη, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία με το γιο του στο Instagram με τον Αλέξανδρο Πατούλη για να του ευχηθεί τα χρόνια πολλά που είχε τη γιορτή του τις προάλλες, την Κυριακή ποτέ ήτανε. Και είχαμε την ξέρεις τώρα τη Μαρίνα που είναι λίγο έτσι
0: ενοχλημένη.
1: Τσιγκλιέται, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ενοχλείται.
1: Ναι, ενοχλείται. Θέλει να απαντάει, ρε παιδί μου, το κορίτσι αυτό. Mm. Και εκείνη λοιπόν έγραψε. Σεβόμενη την ιδιωτικότητα του γιου μου Αλέξανδρου, θα ήθελα να εκφράσω ένα ειλικρινές ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους εσάς, συγγενείς, αληθινούς και διαδικτυακούς φίλους, ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα σε μένα και στον Αλέξανδρο, σε όσους με αμέτρητες ευχές ευχηθήκατε και στείλατε την αγάπη σας. Η παρουσία και η αγάπη σας έχουν πραγματική αξία. Και ίσως είναι αυτό τελικά που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα παιδιά μας. Mm. Να είμαστε πραγματικά εκεί. Γιατί η ουσιαστική γονεϊκότητα δεν χρειάζεται φωτογραφίες, δημόσιες δηλώσεις ή προσωπική προβολή αόρατων και αφανών ανθρώπων.
0: Ορατών τεπάντων και αοράτων.
1: Πολλές φορές ο γονιός που πραγματικά είναι παρόν στη ζωή του παιδιού του είναι σχεδόν αόρατος προς τα έξω, αλλά απολύτως παρόν εκεί που έχει σημασία, στην καθημερινότητα, στις ανάγκες, στις αγωνίες, στα όνειρα και στην πορεία του παιδιού του. Αφήνουμε πίσω μας τους αφανείς γονείς στην αφάνειά τους.
0: Να τα.
1: Παιδιά, να τα. Είναι, όχι αυτό το κορίτσι, δηλαδή. Και να σου πω λίγο κάτι.
0: Χήμα και τσουβαλάτα, παιδιά, τα λέει η Μαρίνα.
1: Εγώ την καταλαβαίνω, γιατί ο άνθρωπος που νιώθει προδομένος, όσα χρόνια και αν περάσουν, προδομένος το νιώθει. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Αυτό.
1: Μπορείς να δουλέψεις το συνέστημα του θυμού. Μπορείς να δουλέψεις την επικοινωνία με τον άλλο άνθρωπο. Αλλά αυτό το αίσθημα ότι ο άλλος με πρόδωσε, πρόδωσε την αγάπη μου, ας πούμε την οικογένειά μου, εμένα με απάτησε σαν γυναίκα και όλα αυτά, δύσκολα ξεπερνιούνται. Δηλαδή θα πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο τόσο ζεν που να έχεις κατακλειστεί όλος, ας πούμε, από αγάπη.
0: Ο Δαλάι Λάμα.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να έχεις φτάσει σε άλλο level αυτό, για να συγχωρέσεις, ας πούμε.
0: Δηλαδή πρέπει να έχεις φτάσει Θιβέτ. Ναι. Να το πω, ρε παιδί μου.
1: Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή πώς να συγχωρέσεις έναν άνθρωπο στο κέρατο. Πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια.
0: Ισχύει.
1: Για να
0: ηρεμήσει η κατάσταση.
1: Και για να καταλάβεις λίγο και τα δικά σου λάθη, ρε παιδί. Δηλαδή πρέπει να πρέσει σε ένα άλλο επίπεδο αυτογνωσίας για να πεις ότι εντάξει, με απάντησε. Τι προκάλεσε αυτό, εκείνο το άλλο. Δηλαδή, πού βρισκόμουν εγώ όταν εκείνος αλλού.
0: Είναι πολλά χρόνια εντωμεταξύ. Γιατί ο κύριος Πατούλης.
1: Πόσα κάνει πολλά χρόνια να είναι,
0: και άλλη οικογένεια και έχει άλλο παιδί.
1: Μα όλο το έτοιμο δεν είναι. Δηλαδή, τη χώρισε και δεν είδε ενδιαφέρουσα. Δεν είναι ότι.
0: Α, είχε γίνει ήταν
1: back to back η ιστορία, κατάλαβες. Αλλά άντε να είναι 5 χρόνια. Δεν θυμάμαι κι εγώ πόσα είναι, δεν έχει και σημασία. Ναι. Και 5 χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Βλέπεις, εδώ υπάρχει μια πικρία. Υπάρχει ένα.
0: Εν τω μεταξύ, κυρία Πατούλη, έφυγε από το σπίτι αυτό με τους χρυσούς καναπέδες που βλέπαμε.
1: Όχι, έμεινε εκεί.
0: Α, έχει μείνει σε αυτό το σπίτι και έχει φύγει.
1: Νομίζω
0: ο κύριος Πατούλης.
1: Έμεινε, ξέρω εγώ. Εγώ στη θέση τη έφυγα, βέβαια.
0: Θυμάμαι αυτούς χρυσό. Πώς το λέω αυτό. Χρυσούς καναπέδες, τέλος πάντων.
1: Α, οι οποίοι έγραψε ήταν, και άλλα. Έγραψε, τα παιδιά μας δεν είναι τρόπαια ούτε εργαλεία προσωπικής προβολής. Δεν υπάρχουν, λέει, για να αποδεικνύουν στους άλλους πόσο παρόντες είμαστε.
0: Νάτα.
1: Η παρουσία ενός γονιού αποδεικνύεται στη ζωή του παιδιού και όχι στα social media.
0: Νάτα. Έχει ρίξει, μιλάμε εκεί πέρα.
1: Παιδιά, μιλάμε τώρα, έχει πάθει.
0: Βέλη. Πολλά. Χαμός γίνεται. Είναι πληγωμένη η γυναίκα σου, λέει, δεν την παλεύει.
1: Δεν την παλεύει, δεν την παλεύει. Εγώ πίστευα, βέβαια, όλη αυτή η ανάρτηση έγινε με μια φωτογραφία της που φοράει ένα καταπληκτικό φόρεμα. Που το πρόσωπο είναι. Γιατί έχει τη δικιά της με ρουχά. Α, με το χολεύα.
0: Δεν έχει μαγαζί στη Μύκονο με ρουχά.
1: Με το χολεύα.
0: Δεν σου είπα πήγα στο μαγαζί της στη Μύκονο.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, ένα καταπληκτικό φόρεμα με πολύ ωραία κοσμήματα. Τώρα το πρόσωπο προφανώς είναι δικό της, εγώ δεν το αναγνωρίζω, αλλά μάλλον θα είναι δικό της. Φαντάζομαι θα είναι, δεν ξέρω.
0: Πολλά φιλιά στο χορηγούμενο του ChatGPT. Ναι.
1: Αυτά. Μπράβο στην κυρία Πατούλη που διατηρείται τόσο φρέσκια.
0: Ωραίο.
1: Και νέα.
0: Και να σου πω, αυτή δεν έχει κάνει επόμενα βήματα. Αυτή βλέπαμε γιατί είχε κάποια αισθήματα.
1: Παιδιά, η πικρία είναι πικρία. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, αφού το έχει μέσα της τον ταλκά, τον βαρύ, κατάλαβες. Γι' αυτό.
0: Αυτό. Και ήταν η γυναίκα του γλεντιού και δεν υπολόγιζε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, είναι 9 και 30.
1: Το μαρινάκι σου βλέπει.
0: Το μαρινάκι μου το έχει κάνει χάλιο ο κύριος Πατούλης. Δεν μπορώ.
1: Έμα.
0: Τι Πατούλης, τι Τούλης. Δεν μπορώ. Αυτό, να πάμε bowling center. Να, ένα bowling θα τη στείλουμε να κάνει. Να πιάσει να κάνει δύο strike έτσι να τη φύγει όλο ο Νταλκάς αυτός.
1: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Που πιστεύω δεν θα κάνει strike. Θα φύγει, θα σπάσει και μια θόρυβα από πάνω στο ταβάνι από τα νεύρα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Η μπάλα, ναι.
1: Κρίμα, γιατί να σου πω κάτι στο Ηράκλειο bowling center.
0: Έχει γίνει και ανακαίνιση, ε. Μην πάει η Μαρίνα να μα κάνει λαμπόγελο. Όχι, σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Λοιπόν, νέοι χώροι και τα πιο νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια στον ανανεωμένο Ηράκλειο Bowling Center με προηγμένες μηχανές bowling που έφεραν πρώτοι στην Ελλάδα. Η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Να πούμε ότι ακριβώς δίπλα υπάρχει και ο καινούριος μοντέρνος πεδότοπος της πόλης μας, το Fun Factory, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ ακριβώς από πίσω. Λεωφόρος Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως 28 10 3 44 4. 14 για να κλείσετε τις ημερομηνίες για τα πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας.
0: Πάμε στο break και επιστρέφουμε.
2: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: so easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία: Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 31 31 70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
11: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
11: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
12: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε ακριβώς στα 38 λεπτά μετά τις 9 στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Τι θα ακούσουμε πάλι σήμερα, τι άλλο θα ακούσουμε πάλι
1: τι
0: σήμερα.
1: Θα καταρρεύσω.
0: Αυτό θα καταρρεύσω.
2: Ένα βήμα πριν.
0: Είμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Λοιπόν. Πού θα μας πας?
2: Θα σας πάω σε διαγωνισμό χορού με πρωτιά από Ελλάδα. Διότι.
0: Τι χορός?
2: Latin Tango. Δώσ' με ένα λεπτό να σου το πω αναλυτικά, γιατί το έχω αυτό.
0: Έχουμε πάρα πολλούς χορευτές, παιδιά, Latin. Και εδώ στην πόλη μας πάρα πολλούς. Και φίλους μας πάρα πολλούς. Τα φιλιά μας να στείλουμε σε όλους.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι διεξήχθη παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο. Είναι η κοπέλα αυτή, είναι η Νάιμα Γερασοπούλου, με τον Αργεντινό παρτενέρ της, με την ελληνική σημαία πάρα πολύ συγκινημένη. Ο διαγωνισμός Tango de Pista 2006 πραγματοποιήθηκε στο Buenos Aires, φυσικά. 2026, συγγνώμη. με τη συμμετοχή περισσότερων από 800 ζευγαριών.
0: Παιδιά, από όλο τον κόσμο. Μεγάλος διαγωνισμός.
2: Πάρα πολλά άτομα.
0: Και η Ελληνίδα βγήκε πρώτη.
2: Ναι.
0: Μπράβο στο κορίτσι μας, παιδιά.
2: Πανηγύρισε την νίκη της κρατώντας την ελληνική σημαία, ενώ ο Λούκας Γκάουτο κρατούσε την αργεντίνικη μπροστά στο κατάμεστο θέατρο.
0: Η Αργεντίνη, παιδιά, φημίζονται για το τάγκο, έτσι.
2: Εννοείται, γι' αυτό και έγινε εκεί πέρα άλλωστε.
0: Αργεντινή Ελλάδα, δηλαδή, το ζευγάρι μας. Ναι. Μπράβο τα παιδιά. Πολλά μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, η εταιρεία Κασοτάκης είναι και σήμερα μαζί μας. Για εσάς που θέλετε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν,
3: 961.

0: Britney, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 44 λεπτά μετά από τις 9. Σας λέμε τον διαγωνισμό που λήγει σήμερα, θέλω να σας θυμίσω ξανά. Διότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο το οποίο θα γίνει δικό σας. Έχουμε από το Show Easy μια πολύ ωραία υποτροφία αγγλικών ετήσια, όπου λόγω των 4 ετών του το Show Easy το γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο στην Ιωνίας 213 και μας προσφέρει λοιπόν μια ετήσια υποτροφία, είτε για ένα παιδάκι το οποίο διανύει τα 4 έως 6 έτη και μιλάμε για το τμήμα των nursery, είτε για το pre-junior από 5 έως 7 ετών, είτε για το junior A, junior B από 7 και πάνω ετών. Διαλέγετε και παίρνετε, ή το senior A και B, πρώτη και δεύτερη τάξη, δηλαδή κανονική. Είτε λοιπόν έχετε μικρό είτε λίγο μεγαλύτερο παιδί και μπορείτε να το διεκδικήσετε, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να μας καλέσετε 28 12 55 96, λέτε μια καλημέρα με το παιδί σας
1: ή good morning,
0: ή good morning βεβαίως, και μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση που έχετε σήμερα. Και ξαναλέω, έτσι είναι μια ετήσια υποτροφή, ένα δώρο τρομερό, έτσι για να λαφρύνει και την τσέπη του γονιού, διότι παιδιά είναι πολλά τα έξοδα του Σεπτέμβρη και όλη τη χρονιά βασικά.
1: Αυτό ακριβώς. Το PowerPlay της εβδομάδας είναι έτοιμο, να πάμε στο αρχαιολογικό.
0: Είναι έτοιμο το PowerPlay.
1: Εντάξει. Επιστρέφουμε με αρχαιολογικό μουσείο.
0: Ερχόμαστε.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
13: Όλες οι επιτυχίες.
14: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10

0: Johnson.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 54 λεπτά μετά από τις 9 στον Κις. Πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε?
3: Θα πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο παιδιά στην καρδιά του καλοκαιριού έχει μείνει, μαντέψτε, χωρίς κλιματισμό.
2: Τέλειο παιδιά, πολύ καλό.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχουμε πολύ σημαντικά εκθέματα, ότι η βαθμολογία στις πλατφόρμες, τέλος πάντων και στο Google, είναι στο 4,6 με 4,7. Οι τουρίστες που έρχονται πραγματικά μένουν έτσι εντυπωσιασμένοι από αυτά που βλέπουν, αλλά δεν μένουν εντυπωσιασμένοι από τις συνθήκες που βιώνουν. Όλοι γράφουν ότι το μουσείο φιλοξενεί εκπληκτικά εκθέματα, αλλά η εμπειρία αμαυρώθηκε από την απαράδεκτη θερμοκρασία. Ο κλιματισμός είτε δεν λειτουργεί είτε είναι ελάχιστος. Σε πολλές αίθουσες υπάρχουν ανεμιστήρες. Ανεμιστήρες,
2: πολύ καλό.
3: Επίσης, το μισό μουσείο είναι μη προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες, διότι έχει χαλάσει τον ανσανσέρ. Και ο τεχνικός που φτιάχνει το ανσανσέρ τον Αύγουστο ήταν διακοπές και δεν έχει επισκευαστεί εδώ και 3 εβδομάδες. Δηλαδή, έχουμε ένα μουσείο που γράφουμε παντού ότι έχει πρόσβαση σε αμαία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εκτός λειτουργίας το ανσανσέρ. Έχω εδώ πέρα την πρόεδρο των Ξεναγών, την κυρία Σαμαριτάκη, η οποία λέει ότι το πρόβλημα με τον κλιματισμό στις πίσω αίθουσες του μουσείου υφίσταται όλο το καλοκαίρι. Αν πάτε, λέει, θα δείτε τους ανεμιστήρες και ας διαψεύδει, λέει ο διευθυντής, ότι υπάρχει κλισματισμός. Σε όλες τις πίσω αίθουσες, λέει, πάνω και κάτω, όλο το καλοκαίρι έχουμε τους ανεμιστήρες με αμφίβολα αποτελέσματα. Επίσης, λέει ότι είναι κλειστό το ανσανσέρ και έχει χαθεί η πρόσβαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και πάρα πολλοί είναι και οι τουρίστες που αναφέρουν το πρόβλημα με το πάρκινγκ, μιας και λένε ότι είναι φιάλτη στο παρκάρισμα, μιας και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, χωρίς επαρκή σημεία στάθμευσης. Δεν διευκρινίζουν το δωρεάν ή το επιπληρωμή, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι οι τουρίστες έχουν μάθει να πληρώνουν πάρκινγκ, είναι δεδομένο αυτό, αλλά δεν υπάρχουν ούτε επιπληρωμή θέσεις πάρκινγκ κοντά. Αυτά είναι τα παράπονα για το υπέροχο κατά τα άλλα μουσείο μας. Και αναρωτιέμαι εγώ, δεν θα μπορούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο να είναι κοντά στην Κνωσό, αφού ούτως ή άλλως είναι πακετάκι αυτά τα δύο? Δηλαδή, πώς είναι Ακρόπολη, Μουσείο Ακρόπολης, Κνωσός Αρχαιολογικό? Γιατί να πρέπει?
2: Έλατε.
3: Δεν θα ήταν μια σκέψη και ο συγκεκριμένος χώρος να γίνει, να διατεθεί για άλλα πράγματα? Φαντάζομαι, δεν ξέρω, λέω.
2: Τελευταία φορά αυτά θα σας το πω. Θα μας καλέσετε για να πάρετε το δώρο το οποίο σας δίνουμε και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σε λίγο θα έρθει η κλήρωση, οπότε ό,τι προλάβατε, προλάβατε. Θα σας πάω λοιπόν στο Show Easy. Το παιδί σας στέλνουμε και εσάς, 2812-55961, μας καλείτε για μια καλή μέρα που θα ακούσουμε από εσάς και το παιδί σας και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Έρχεται λοιπόν αυτό το μεγάλο δώρο σήμερα να κληρωθεί. Επίσης έχουμε να δώσουμε και ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ για δύο άτομα στους Κρήτες σε λίγο. Έχετε και γι' αυτό το νου σας. Έχουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης. Πολλά τα δώρα πάρει σήμερα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961 Αθηναϊκή Επιλογραμμή. Να την ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
2: Για περισσότερα από 40 χρόνια στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ως οικογενική επιχείρηση δεύτερης γενιάς βάζουν το μεράκι τους σε κάθε δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα, αλλά και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο, στο χώρο μας. Αθηναϊκή Επιλογραμμή, μια ανακαινισμένη έκθεση 1.000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο.
1: Λοιπόν,
2: Αθηναϊκή
1: και
2: το Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
1: Θα πάμε και μέχρι τα αγαπημένα μας καταστήματα Σουβλακούπολη, Grill and Snack. Έχουμε 3 καταστήματα τα οποία μας περιμένουν για να φάμε αυτά τα υπέροχα φαγητά τους, τα οποία μπορώ να πω ένα απλό σουβλάκι μέχρι 1000 άλλα πράγματα.
2: Και θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει τίποτε καταψυγμένο στην Σουβλακούπολη. Mm-hmm. Παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρας. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες και αληθινές φρέσκες πατάτες. Γιατί στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βάζουν στο τραπέζι μας ό,τι θα βάζανε και εκείνοι στο δικό τους, και αυτή είναι και η μεγάλη τους επιτυχία. Στο Ελμεπά λοιπόν, στην Αυτάκη 40, στη Νέα Λικαρνασό, Λεωφόρο Σικάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου θα βρείτε την Σουβλακούπολη Grill and Snack.
1: Έτσι. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι να συνεχίσουμε?
2: Μισό λεπτό.
1: Πριν πάμε στα ζώδια, γιατί έχουμε και ζώδια σε λίγο.
2: Να σε πάω στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου μαθητές από την Κρήτη σάρωσαν. Σημαντικές ήταν οι επιτυχίες των ελληνικών αποστολών, διότι τα παιδιά κατάφεραν και έκαναν πολύ έτσι ωραίες διακρίσεις. Οι Έλληνες και μάλιστα οι κριτικοί μαθητές παίζουν την τεχνητή νοημοσύνη στα δάχτυλά τους και το απέδειξαν. Θέλω να σου πω ότι την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Γιώργος Τζοβαΐρης, Γιώργος Αγγελάκης από την Κρήτη, Μάνος Δραγασάκης από την Κρήτη και Νίκος Φουσκιτάκης επίσης από την Κρήτη. Κατέκτησαν 2 χάλκινα μετάλλια, ο Τζοβαΐρης και ο Αγγελάκης. Οι leaders της ομάδας που ήταν στη διοργάνωση πήγαν συνολικά 94 μαθητές από 24 χώρες. Δεν ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και είχαμε 2 χάλκινα για την Ελλάδα.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
2: Εξαιρετική η προσπάθεια, μπράβο τους.
1: Μπράβο στα παιδιά. Kiss 961.

0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας και θα ξεκινήσουμε με τα κρυάρια μας, όπου για σήμερα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αν σκεφτείτε την οικονομική σας κατάσταση σαν ένα ταλαιπωρημένο αποσυσμοκτήριο, τότε η καλή διάθεση των επόμενων ημερών μοιάζει με μια καλή ευκαιρία για εργασίες αποκατάστασης. Δραστηριοποιηθείτε, ψάξτε για έξτρα εισόδημα αν το έχετε ανάγκη. Είναι μια περίοδος που θα βρείτε λύσεις. 9.
1: Καλό.
0: Ταύρε, το να ανοίξει σήμερα σοβαρές συζητήσεις με τον σύντροφό σου ή και τους συνεργάτες σου ισοδυναμεί με εκδήλωση αυτοκαταστροφικών τάσεων. 7. Δίδυμε, η μέρα ξεκινάει με έτσι μια διπλή δόση εντάσεων μέσα στον εργασιακό χώρο. Κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να σου ξεφορτώσουν ευθύνες. Αυτό σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι σε θέση να τις αναλάβεις, δεν έχεις και όρεξη για τσακωμούς. 7. Καρκίνε, το αύριο είναι εδώ, σήμερα, το σήμερα είναι τώρα. Δεν μπορείς να περιμένεις ακόμη μία μέρα. Βάλε κάτω τις δυνατότητές σου, τα θέλω σου, άρχισε να σχεδιάζεις το μέλλον σου. Η πίστη στο θαύμα θα σε συντροφεύει για μερικές μέρες ακόμη, σαν πιστή ερωμένη. 10.
1: Καλό.
0: Λιοντάρια, γοητεία διαθέτεται σε πλεόνασμα αυτές τις εβδομάδες. Διάθεση για να παίξετε επίσης. Μόνο μην την πατήσετε και ξεκινήσετε τις επόμενες μέρες νέες γνωριμίες με βλέψεις και προσδοκίες. Αυτά αφήστε τα για αργότερα. 9. Παρθένε, είστε σε φάση να εκμεταλλευτείτε όλο το διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο των ημερών που έρχονται, είτε για να τελειώσετε κρεμότητες, είτε να τρέξετε μερικές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Φυσικά και υπάρχει πρόβλεψη και για κοινωνική ζωή. Και ποιος σας πιάνει αν το πρόγραμμα βγει όπως θέλετε. 10. Ζήγε, ότι εδώ και καιρό ο αστρολόγος σας επανέρχεται στο ζήτημα των συναισθηματικών εμμονών και τα προβλήματα επικοινωνίας με τον σύντροφό σας είναι γεγονός και δεν είναι και τυχαίο. Αυτό γίνεται γιατί μέρες σαν τη σημερινή καλείστε να ανανεωθείτε και να προχωρήσετε χωρίς να σκέφτεστε τίποτε άλλο παρά μόνο την ανάγκη σας να απολαμβάνετε τη ζωή. 9. Σκορπιέ, ψάχνεις κάποιον για να ξεσπάσει την έντασή σου. Όχι, δεν έχεις αποτρελαθεί, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να ανάψουν τα αίματα. Πολύ νοχελικότητα σας έχει πιάσει τελευταία. Αν είστε σε σχέση, θα έχετε ένα σύντροφο ο οποίος θα είναι αντιπαλός σας. Αν όχι, κάποιος φίλος ίσως. 8. Το ξέρω ότι περνάτε ένα χρονικό διάστημα που οι απαιτήσεις των γύρων σας έχουν φτάσει σε ύψος τσουνάμι και η διάθεσή σας στον εργασιακό σας χώρο μοιάζει με εκείνη του μουλαριού που το έχουν φορτώσει υπερβολικά και αγκομαχεί στην ανηφόρα. Οι επόμενες μέρες θα είναι μία όαση. Μάλλον κερδίζετε πίσω μέρος της αυτοεκτίμησης αλλά και της αίσθησης ότι αξίζετε τα καλύτερα. 8. Εγώ και αν υπάρχει κάτι που δεν αντέχετε είναι να αισθάνεστε ευάλωτος απέναντι στους κοντινούς ανθρώπους σας, είτε λέγονται συγγενείς, είτε φίλοι, είτε σύντροφος. Όμως είστε άνθρωπος που χρειαζόσαστε έτσι κάποιες φορές να πείτε ναι, δεν τα κατάφερα. Φροντίστε λοιπόν σήμερα να

0: βάλετε όλες τις ευαισθησίες σας σε κάποιον που ξέρει ότι, ξέρετε ότι δεν θα τις χρησιμοποιήσει σαν μοχλό πίεση στο μέλλον. 7. Υδροχόε, το πρωινό σου θα έπρεπε κανονικά να ονομάζεται «Μείνε μακριά μου», εκτός αν δεν έχεις την απέτηση να ασχολούμαι μαζί σου. Και αυτό πάει σε όλους. Σύντροφο, παιδιά, γονείς, προς το βράδυ η διάθεσή σας αρχίζει έτσι να επανέρχεται. Θα θέλατε όμως έτσι λίγο χρόνο ακόμα, οπότε προσπαθήστε να περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται. 7. Ηχθείοι, ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, αυτό που σας τις πάει περισσότερο είναι το συναισθηματικό, έτσι, το συναισθηματικό σας κόσμος που βράζει. Είτε δεν μπορείτε εδώ και καιρό να ευχαριστηθείτε τα ενδιαφέροντά σας στις δραστηριότητές σας, είτε έχετε ξεσπάσματα από την ρουτίνα που απορρέει. Ευτυχώς οι επόμενες μέρες φέρνουν λίγο έτσι πιο ήπια κατάσταση και μην εκπλαγείτε αν φτάσετε στο αμήν. 7.
1: Πάμε για μεσόωρο. Οκτώ κόμμα δύο, παιδιά, καλά τα πήγαμε.

0: Ομφίλια, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961 και η εταιρεία Κασοτάκης ήταν και σήμερα μαζί μας. Όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου IPVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Λοιπόν, να δώσουμε ένα δωράκι ωραίο, πολύ όμορφο.
1: Να δώσουμε
0: ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Κρήτες. Για εσάς που έρχεται και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να το περάσετε εκεί. 28-12-55-961. Δεν θέλω να έχετε ξανακερδίσει. Αν έχετε κάτι ξανακερδίσει, δεν θα σας το δώσω το δώρο. Θέλω να μας πάρει κάποιος που δεν έχει ξανακερδίσει κανένα ποτέ δώρο
1: και
0: από το Κρήτες.
1: Ιδανικά να είναι, παιδί μου, και η οικογένεια που να τους φάνει έτσι ωραίο.
0: Ναι. Περιμένω να ακούσω τώρα φωνούλες. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας.
2: Νικήτας.
0: Νικήτα, έχεις ξανακερδίσει κάτι από εμάς?
2: Πριν 2-3 χρόνια.
0: Θέλω κάποιον που να μην έχει ξανακερδίσει όμως.
1: Έλα, μου, 2-3 χρόνια είναι πολλά κι εσύ.
2: Είχα ρωτήσει την άλλη φορά σε γραπτό μήνυμα και μου είχε πει η Βίτα ότι δεν παίζει, επειδή ήταν πολλά χρόνια γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είχα κερδίσει πριν 2-3 χρόνια σινεμά. Τώρα εντάξει, αν υπάρχει πρόβλημα.
0: Σινεμά, αν είχε κερδίσει σινεμά πριν 2-3 χρόνια, οκ. Okay,
2: σινεμά,
0: εντάξει,
2: σινεμά.
1: Βέβαια, εννοείται, θα σου δώσουμε το δώρο, είναι δυνατόν.
0: Εντάξει, αμέ είναι τόσο μικρό.
1: Δεν είναι τον κύριο αυστηρό εδώ πέρα, κατάλαβες.
0: Ναι, παιδιά, θέλω να είμαι δίκαιο.
2: Αν παλεύει, δεν ξέρω.
0: Θέλω να είμαι δίκαιο.
1: Μα είναι πολλά τα χρόνια, καταλαβαίνει, έχω εμπειρία πια.
0: Νικήτα, επιβαρύνει τη θέση σου.
2: Συγγνώμη.
0: Θα πα στου Κρήτε και θα σε πετάξουν κλωτσιδών. Θα κανονίσω.
1: Θα πα στου Κρήτε και θα φάσει υπέροχα. Θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή να γράψουμε τα στοιχεία. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θυμίζω ότι είναι 10:30, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε στο break μας. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά από αυτό, διότι έχουμε και την μεγάλη κλήρωση για να μάθουμε ποιος θα είναι αυτός ο τυχερός που θα απολαύσει τα δίδακτρα μιας ολόκληρης χρονιάς από το Show Easy, που με αυτόν τον τρόπο γιορτάζει τα 4 χρόνια λειτουργίας του. Το Show Easy θα το βρείτε στην Ιωνίας 213. Λοιπόν, θα πάμε στο break μας και επανερχόμαστε με τη μεγάλη κλήρωση.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 10 και 38 η ώρα εδώ στο Νικής 9.61. Πανέτοιμοι για να καλέσουμε και την νικήτρια για το Show Easy. Λοιπόν, εδώ κατευθείαν.
1: Για να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Ειρήνη που μας έστειλε μήνυμα στο Viber.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο δώρο για ένα γονέα. Μία υποτροφία για ολόκληρη τη χρονιά.
0: Για να δούμε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Η Κωνσταντινά.
2: Η ίδια.
0: Κωνσταντινά.
2: Ναι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Είσαι η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ.
1: Κωνσταντίνα, κέρδισες το παιδάκι σου, δηλαδή, την υποτροφία για ολόκληρη τη χρονιά από το Show Easy.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα για πες μας, πόσο χρόνο είναι το παιδάκι σου, να δούμε εσύ σε ποια τάξη θα πάει.
2: 8.
1: 8. Α, τέλεια. Junior. Οπότε πρώτη Δευτέρα κανονική.
2: Ναι, βέβαια δεν έχει κάνει Junior A και Junior B ακόμα, οπότε...
1: Καλά, θα σε κατατοπίσουν από το Show Easy.
0: Θα πας στην αντίστοιχη τάξη που πρέπει να πάτε. Θα είναι όλα,
1: όλα αναλυτικά.
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα,
0: πάρα πολύ. Ωραίο δώρο, Κωνσταντίνα, συγχαρητήρια, διότι όσο να είναι ένα έξοδο μεγάλο ετήσιο έφυγε από πάνω σου τώρα.
2: Αρκετά
0: μόλις.
2: Αρκετά μεγάλο.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά και πραγματικά χαιρόμαστε, διότι όταν δίνουμε δώρα γνώσης, χαιρόμαστε ένα παραπάνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διότι
2: πάρα
0: η γνώση
2: πολύ
0: είναι δύναμη, παιδιά.
1: Έτσι,
0: τι
1: να ξεκινήσει η χρονιά σας τόσο θετικά όσο είναι αυτό το δώρο.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ, αλήθεια.
0: Μείνε στη γραμμή για να σου πούμε λεπτομέρειες.
2: Τέλεια.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 44 λεπτά μετά τις 10. Τι ωραίο κάναμε, χαρούμενη και την κοπέλα προηγουμένως, την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα ήτανε.
1: Κωνσταντίνα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι όμορφο. Λοιπόν, έχουμε και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: γίνεται
1: ναι,
0: για σήμερα το βράδυ κιόλα είναι τα εισιτηριάκια. 28-12-55-961. Καλέστε μας τώρα να τα δώσουμε και αυτά τώρα να φεύγουν. 28-12-55-961. Να δώσουμε έτσι τα δώρα όλα, να γίνει χαμός πάλι σήμερα. 2-55-961. Ποιον θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης?
1: Βλακούπολη Grill and Snack, το αυθεντικό ελληνικό street food με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα. Στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και προσφέρουν σε κάθε πιάτο έτσι πραγματική αγάπη. Το μενού της Σουβλακούπολης είναι για όλες τις ηλικίες, με λίγα και ποιοτικά προϊόντα. Σουβλακούπολη Grill and Snack, μια φιλοσοφία που προσφέρουν το φαγητό που θα βάζανε και οι ίδιοι στο σπίτι τους. Τρία σημεία, Ελμεπά Αθητάκη 40, Νέα Αλικαρνασό Ικάρο 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά.
0: Το όνομά σας?
2: Μαρία.
0: Μαρία, από πού μας ακούς?
2: Δουλειά.
0: Από τη δουλειά, έχει το λες με ένα... δουλειά. Τόσο δύσκολη αυτή, τι δουλειά είναι αυτή?
2: Καθαρίζω Airbnb.
0: Αχ, Παναγία.
2: Μία από τις δουλειές, μία από τις δουλειές.
1: Οπότε κούραση, γι' αυτό το είπες έτσι.
0: Να καθαρίζεις καλά ή όσα βλέπει πεθερά?
2: Καθαρίζω καλά.
0: Αυτό. Στο λέω γιατί, διότι βλέπουμε πάρα πολλές φορές στην πλατφόρμα σχόλια των πελατών ότι κάτι λέρωνε. Εγώ πρόσφατα άκουσα ενός γνωστού μου, τέλος πάντων, το Airbnb. Δεν είχαν καθαρίσει το φούρνο μικροκυμάτων και είχε μέσα ξεχασμένο κάτι φαγητό και το άνοιξε ο πελάτης και του ήρθε.
2: Καταλαβαίνεις. Εγώ πάντα.
0: Αυτό του ήρθε η μπόχα. Αυτό με τα Airbnb, λίγο ζόρικη κατάσταση.
2: Είναι
0: αυτό, λίγο. Αυτό, γιατί ο πελάτης, παιδιά, είναι απαιτητικός. Γιατί θα μου πεις πληρώνει και ένα σωρό λεφτά. Οπότε δεν πρέπει να είναι και αυτός απαιτητικός. Να πάει κάπου να είναι πεντακάθαρα. Έτσι είναι.
2: Έτσι,
0: λοιπόν, θα σας στείλουμε σινεμαδάκι.
2: Ναι, θέλω να πάω με το γιο μου.
0: Σήμερα το βράδυ.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
1: έρχεται
0: το Powerplay της εβδομάδας, βεβαίως, βεβαίως, και εμείς επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
8: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
9: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
8: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
11: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
12: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
13: Keys 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 2026, 10 και 56 λεπτά η ώρα στον Κις. Να πούμε ότι 2 η ώρα το μεσημέρι στον Κις έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη και στις 3 κάθε μέρα μας ενημερώνει με νέες επιτυχίες που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.
1: Η Μαρία μας θα έρθει αύριο το μεσημέρι στις 4 με τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αυστρία για αυτήν την εβδομάδα. Και από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

νούμερο 6.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: is the answer.
1: Come on!
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο. Hey, this is Kiss 961.

0: Kiss.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.

0: So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια easy.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
5: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
7: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασό.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά. Έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες
11: χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Ένα ακόμα μεσημέρι εδώ στον KISS961, που θα πορευτούμε μαζί ως και τις 4. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: KISS 961.

0: εδώ στον Kiss 961 και σήμερα με αγαπημένα τραγούδια πάμε μαζί ως και τις 4 και πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.
1: It's Public Disco Machine.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss, Somber και Undressed, ακριβώς 24 λεπτά μετά από τις 2. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 28 10 255 961 είναι το τηλέφωνο του Kiss και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε άμεσα και εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6970-888-961.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ στον Κίσεν ακόμη μεσημέρι, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται, συνεχίζουμε και εμείς να κάνουμε πλάνα για διακοπές. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως φέτος για τη Μινώα Lines οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο, Ήπειρα λοιπόν και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιο ταχύ με επιστροφή, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 2.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

0: So Easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So Easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής. Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69, Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Λοιπόν, Milky, just the way you are. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα, Πέμπτη. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.ldu.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
12: Η Σοφία.
13: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
14: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Αποτελεί λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
13: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
15: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
16: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Πέμπτη.
17: Όλες οι επιτυχίες
18: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
17: Kiss 961.
16: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
18: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
19: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
18: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ στον Kiss ένα ακόμη μεσημέρι και μην ξεχνάτε πως φέτος για την Μηνό Online στη διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και το αντίστροφο με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Μηνό Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσείς φτάσαμε στις 3 και πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Βαλεντίνο, Fade Away.

0: Λοιπόν, υπέροχο τραγούδι, υπέροχη προσπάθεια από Βαλεντίνο για ένα όμορφο τραγούδι, μελωδικό όπως το καλοκαίρι. Fade Away, το ακούσατε εδώ στον Kiss, στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, το σύνθημα των Survivor και το The Eye of the Tiger από τη δεκαετία του 80. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss in 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

6.

νούμερο 5.

0: Λοιπόν, DJ Goya, Μιτσίκο εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 νεοφρέστερα τραγούδια του Kiss 961 και για αυτήν την εβδομάδα, μαζί με κι άλλες ακόμα 9 πολύ πολύ αγαπημένες επιτυχίες.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Παραμένουμε εδώ στον Kiss, ένα ακόμη μεσημέρι ακούγοντας τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Μαζί μας και το κέντρο δεξιός Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για κάθε δική σας βραδιά, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών, εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά.

0: So Easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So Easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή Easy.
2: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Bruno Mars, Just Might. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30, στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Πέμπτη. Ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη, στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη, με τον Kiss. 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
1: Ο Kiss λοιπόν είναι μαζί σας όπου κι αν είστε και εμείς αμέσως τώρα θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι. Σε λίγο επιστρέφουμε. Αυτό εδώ.

0: to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
5: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα 5η.
12: Όλες οι επιτυχίες
13: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
12: Kiss 961.
11: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα, έως και τις 4, πάμε μαζί στον Kiss.
12: 10 επιτυχίες.
14: Λάθος.
12: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
14: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
12: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ στον Kiss με αγαπημένες επιτυχίες και πάρα πολύ ρυθμό. Μαζί μας και σήμερα το κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά αλλά και για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Kiss.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ζηνίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
4: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.edu.gr.

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
12: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
13: Στο Auto Dusk.
12: Γιατί?
13: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
12: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
13: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
11: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία. Τρισδιάστατη τεχνολογία ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
14: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπα και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
17: Kiss 10 στη σειρά. Go
18: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Kiss 961.
18: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
19: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
18: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
19: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
18: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πρωινής.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.ldu.gr.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: καταλήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
13: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
14: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
15: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
16: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
17: Μα είναι βραδιά bowling.
16: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
17: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
18: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
17: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
0: Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
19: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop, homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Στριμώνος 7. Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες. Και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Kiss 961.
7: My name is Benson Boone.
8: Mr.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερο στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
9: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
9: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
9: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
13: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
16: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
17: Σε παραλίες,
18: πισίνες, απλώστρες,
17: βράχια.
15: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Kiss.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά.

0: So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια easy.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Kiss.

0: μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα.
1: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Έλα,

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Keys 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Now please welcome. Hey guys, this is

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.